0: πάω τη σόλια.
1: Γεια σου, Ανασενσίς, κύριε Σαντριάλ.
2: Εμένα κόβαμε δε στον Ολίβα.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta